μου να ξυπνάς και να σ' αγγίζω. Πνοή να παίρνω από το δικό σου το φίλι. Μα υπάρχουν κι άλλα στη ζωή

0: ξαναγύρισες, ε?
1: Όλα γίνανε ακριβώς όπως σου τα έλεγα, κι ας τα βλέπες κουταμά και παράλογα, και ιδέες δεν θα άλλαζες ποτέ.
0: Ξαναγύρισες, ε?
1: Σε μια νύχτα ξαφνικά ήρθε στα λόγια μου, κι είναι αδύνατο να ζήσεις πλέον, χώρια μου, κι είναι σαν να μη χωρίσαμε ποτέ.
0: Ξαναγύρισες, ε?

ξαναγύρισες, ε? Μακριά μου στο χαρτί ότι δεν θα αντέχες, μα το δρόμο της καρδιάς σου πάντα διάλεγες, κι όσα σου λέγα δεν τα ακούγες ποτέ. Ξαναγύρισες, ε? Σε μια νύχτα ξαφνικά ήρθες στα λόγια μου, κι είναι αδύνατο να ζήσεις πλέον χώρια μου.

0: μια βαρύγια και δεν ξέρει τι
1: θέλει. Έχει πάγει μου τη δίνει, στα όρια με κοιτά. Μέσα στη μιζέρια είναι. Μην το σέξω και ξεχάσει. Όλο αχ, όλο ουφ, όλο ποπό.

0: Ευχαριστούμε, Κατερίνα, ευχαριστούμε, είσαι υπέροχη.
1: Ευχαριστώ την Παρτίστρα και στο Κουζούκι, ο Γιώργος Αγώνης στο Κουζούκι.
0: Ευχαριστώ εγώ.
1: Καλά να περάσετε, καλή συνέχεια.
2: Οπα, οπα, μάνα στο θελισμό, αέφατο μου τι αγώνη. Άγε μου σε τέρι.

Ο Τσαρούχης έγραψε κάποτε: «Αγαπώ την Γάλλας και τη Σωτηρία Μπέλη και δεν αισθάνομαι διχασμένος. Ας κοπιάσουν όσοι σκανδαλίζονται να καταλάβουν τι μου συμβαίνει».

Άγγελο Σπυριόχος και Θοδώρα στη πίστα παρακαλώ. Γιατί θα υπάρξουν αστικές και ποινικές διώξεις. Καλώς τις κούκλες. Γίνανε δύο οι κούκλες. Ορίστε μας, γι' αυτό θα τραγουδάω εγώ μόνη μου.

0: Καλησπέρα!
1: Συγγνώμη!
0: Και εμένα μου λείψατε
1: πάρα πολύ!
0: Μου λείψατε πάρα πολύ! Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για την υποδοχή σας. Ευχαριστώ πολύ!

0: Σούσα.
1: Είμαι όλα δικό σας.
2: Δε κοιμάμαι, δε κοιμάμαι. Όταν αρχίσω να σε θυμάμαι, σε θυμάμαι και το ξέρεις.

νύχτα προχωρά. Σε συλλογίζομαι. Μόλις εσένα ναι σκεφτώ, παραλογίζομαι.

0: κοιμάμαι.
1: Δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια.
0: Σβήνω στο ουίσκι τα δικά μου τα σημάτια.
1: Και εσύ δουλεύουμε τα πλούς και με σκοτάδια. Τις χωρούς από πάνω.